Δεν τσέκησα ότι και για το πρόγραμμα τη ζυχώτη και νια. Κάρ το τσαρνισκό ενώ και κομπανιά, νιάν το τζαόρα και έρανια. Νια και σε μητάν τον τσκού οργανιζασιόν νο λεκρατίβου νια. Να κασα προμοσιονάν το νια. Εμπέν το νιάν το γονάνια. Νιάν το γι όμως είναι το ντο ντο ντο ορκούγας μαρκάν το νια. Λα λέει 8053 49 27 15 νια. Να κασα προμοσιονάν εμπέν το νιάν το.